0: Ήπνα.
1: Ράδιο
0: Γιονγκούρι να σε πάρε. Θέλω που είναι εσύ μαλαμπόδουνα. Δεν μπορεί να σε σπάρει μαλαμπόλαντα.